Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. I...

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

τον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

δουλειά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Like.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός iFeel Radio.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 11.

Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

vivrait un jour, toute une nuit, mais avec qui? Mais avec qui?

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνω Στέλης και Πάνω Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: ώρα στον iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και iFeel Radio. Εμείς οι τρεις, πακέτο μαζί σας, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Θα ξεδιπλώσουμε, θα ξετυλίξουμε και θα φτάσουμε αισίως τελικά στη νούμερο 1 θέση του Billboard Chart της χρονιάς του 1995. Ξεκινήσαμε δυνατά, πολύ δυνατά, έτσι χορευτικά, Cotton Eye Joe από τη θέση 96, για να βρούμε μία θέση πιο πάνω, τους Pretenders, με ένα υπέροχο τραγούδι, I'll Stand By You. Πάμε να τα απολαύσουμε και θα τα πούμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, 16 Μαΐου, φτάσαμε στα μισά του Μάη και σήμερα. Λοιπόν, Billboard Chart, είπαμε η χρονιά 1995 έχουμε να δούμε. Φοβερά, φοβερά ονόματα, Pretenders ήδη ακούσατε. Gloria Estefan, U2, Annie Lennox, Madonna, Take That, Elton John, Dr. Dre. Τι να πω και τι να απολογήσω. Δεν λέω το νούμερο 1, εννοείται. Θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο νούμερο 1 σήμερα. Μπράβο μας και ζήτω μας. Δεν το καταφέρνουμε πάντα, η αλήθεια αυτό. Πάμε λοιπόν, θέση νούμερο 90, Melissa Etheridge και Like the Way I Do.

Λοιπόν, να πούμε πολύ γλυκές καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη συνδεδεμένα στο chat του I Feel Radio. Καλησπέρα στον Άρη, την Άντα, τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Μέρη, την Ναταλή, τον Στέλιο, τη Βάλια, τον Απόλλωνα, την Μουλού και την Ναταλία. Να ευχαριστήσω και όσους μας ακούνε εκτός chat. Είναι πολύ εύκολο βέβαια και απλό. Από τη σελίδα του I Feel Radio, δίπλα από το Listen, υπάρχει η ένδειξη chat. Οπότε μέσα από το προφίλ του Facebook ή με το email σας μπορείτε πολύ εύκολα και απλά να συνδεθείτε μαζί μας. Ακούσαμε με Λίζα Ethel Eyes, Like the Way I Do, ένα τραγούδι που η αλήθεια είναι ότι κυκλοφόρησε το 1988, αλλά για κάποιο λόγο ανέβηκε στη θέση νούμερο 90 του chart του Billboard το 1995. Ίσως να ήταν σε κάποιο soundtrack ταινίας, πολύ πιθανόν, δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέση νούμερο 87, παίρνει σειρά πια Gloria Estefan και Turn the Beat Around.

Λοιπόν, θα το σχολιάσω, δεν μπορώ. Σήμερα Survivor θα πάνε να δουν το Sting. Δεν ξέρω, σήμερα, χθες, προχθές, κάποτε, όταν πήγαν τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, τον έχω δει, θέλω να τον ξαναδώ. Δεν κατάλαβα. Δεν δικαιούμαι να τον ξαναδώ. Λοιπόν, Gloria Estefan μπήκε πάρα πολύ δυναμικά, πολύ δυνατά. Έρχεται όμως η επόμενη κυρία, Crystal Waters. Λοιπόν, η οποία, αν δεν, για όσους δεν ξέρετε, είναι ανιψιά της μεγάλης μαύρης τραγουδίστριας της δεκαετίας του 30, Ethel Waters, λοιπόν. Αν και δεν συνηθίζεται να κάνουν καριέρα πολλές φορές αυτοί που επακολουθούν ένα κάποιο μεγάλο ονόματος, η κυρία Waters τα κατάφερε με το 100% Pure Love και με το Gypsy Woman.

Λοιπόν, η χρονιά 1995 επισκιάζεται κυρίως από την Αλάνης Μορισέτε, την οποία εμείς δεν θα ακούσουμε, γιατί κατάφερε μέσα στο 95 να εκδώσει το άλμπουμ της Judged Little Pill, το οποίο πήγε πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά μπήκε στα τσάρτ ένα χρόνο αργότερα. Συνήθως έτσι περίπου γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εξύπνησε πάρα πολλούς, λέει, μουσικόφιλους να ψάχνουν να βρουν για γυναίκες συνθέτριες, τραγουδίστριες ή κάτι εναλλακτικό ή κάτι τέτοιο. Επίσης, τι άλλο σας έχω. Λοιπόν, οι εναπομείνοντες Beatles μέσα στο 1995 κυκλοφόρησαν δύο τραγούδια των John Lennon. Ο John Lennon λοιπόν τα είχε γράψει, δεν τα είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Τα πήραν οι τρεις τους λοιπόν, τα κυκλοφόρησαν. Τα βάλανε μέσα στο άλμπουμ τη σειρά Anthology. Πουλήσαν τρελά, τρελά. Μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Και με τα ποσοστά που έχουν οι Beatles σε οτιδήποτε εκδίδουν, καταλαβαίνετε τι από όλα αυτά μπήκε στις τσεπούλες τους. Τρελά, τρελά λεφτά. Λοιπόν, θέση νούμερο 81. You too, hold me, thrill me, kiss me. Kill me, do everything.

Λοιπόν, you two αυτοί, hold me, thrill me, kiss me, kill me, τα πάντα όλα. Λοιπόν, No More I Love You έρχεται αμέσως μετά από την Annie Lennox στη θέση νούμερο 78. Η Annie Lennox δεν κατάφερε να φημιστεί για την παραγωγικότητά της στα solo album όσον αφορά την καριέρα της. Στα 10 περίπου χρόνια κατάφερε να βγάλει μόνο 3. Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως, και νομίζω και το Why, είναι ένα από αυτά που ξεχωρίζω από τη solo καριέρα της.

0: Λοιπόν, να πω γλυκιά καλησπέρα στην Ελισάβετ, στην Άντα, στον Κώστα, στον Βασίλη Μπαλά και το ψαράκι του, στον Απόλλωνα, στον Στέλιο, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Λοιπόν, αυτά είναι η Annie Lennox, No More I Love Yous. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί η ώρα είναι 10 και 32 λεπτά και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διαφημίσεις μας, και να επανέλθουμε για το δεύτερό μας ημίωρο από το Billboard Chart και τη χρονιά του 1995.
1: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Billboard Chart και I Feel Radio μαζί σας, δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Μαντόνα, υπέροχη Μαντόνα και το Secret της, ένα από τα πολύ καλά τραγούδια της νομίζω, στη θέση νούμερο 71. Και σκητάλοι φυσικά πήραν η Take That και το Back For Good. Η δεκαετία του 90 γενικά ήταν η αγαπημένη για τα boy bands. Λοιπόν, η Take That για πρώτη φορά ανεβαίνουν στο top 10 της Αμερικής. Παράλληλα βέβαια, αλήθεια είναι ότι το 1995 ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για αυτούς. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε, το Back For Good, είναι από τα πιο επιτυχημένα τους. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Ναι, γιατί η Robbie Williams, ο γνωστός τους, έφυγε για να κάνει solo καριέρα. Λίγο αργότερα τους εγκατέλειψε και ο Gary Barlow. Γενικά όποιος μπορούσε να φύγει έφυγε, πάνε η Take That, όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή η καριέρα τους ήταν καλή θα έλεγα. Λοιπόν, αφήνουμε τους Take That στη θέση νούμερο 62. Καλησπέριζουμε ξανά τον Απόλλωνα που μπήκε στο chat μας και πάμε να δούμε ποιος παίρνει σκυτάλι. Αγαπημένος, αγαπημένος και αγαπημένο τραγούδι. Θέση νούμερο 59, ο Sir Elton John και το Believe.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο αγαπημένος Elton John. Πάμε να μάθουμε ποια ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε το 1995 ή και ever ίσως. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια φίλοι του Rod Stewart παρακολούθησαν το πρωτοχρονιάτικο σόου του στην παραλία της Copa Cabana στη Βραζιλία. Ήταν το πολυπληθέστερο κοινό που παρακολούθησε ποτέ ανάλογη εκδήλωση. Επίσης, τι άλλο σας έχω. Tupac Shakur. Λοιπόν, στη φυλακή λοιπόν ο Tupac το 1995 για 4 χρόνια καταδίκη για σεξουαλική επίθεση. Ενώ λοιπόν είναι στη φυλακή, κυκλοφορεί το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Me Against the World. Γίνεται λοιπόν νούμερο 1. Το άλμπουμ του είχε φυσικά τα πολύ γνωστά τραγούδια If I Die Tonight και Dear Mama, το οποίο νομίζω ότι είναι στο τσάρ του 1996, αν δεν κάνω λάθος. Και από τη φυλακή μέσα, από τη φυλακή λοιπόν εκδίδει άλμπουμ. Από τη φυλακή δίνει συνεντεύξεις, μωρέ, μπράβο, φυλακή εκεί πέρα. Λοιπόν, από τη φυλακή δίνει συνεντεύξεις και κατηγορεί τον Notorious B.I.G. για απόπειρα δολοφονίας από πλευράς του. Και επίσης δηλώνει ότι θα αλλάξει και θα γίνει καλό παιδί, σε εισαγωγικά, γι' αυτό το λόγο παντρεύεται, λέει, και την Κέσια Μόρις. Ναι, έγινε καλό παιδί από το 95 και μετά, πείτε μου εσείς που ξέρετε. Λοιπόν, πάμε θέση νούμερο 54. Βρίσκουμε Corona και Rhythm of the Night.

Λοιπόν, και αφήνω στην άκρη κορώνα και Rhythm of the Night. Ναι, το αφήνω στην άκρη. Αν και σας βλέπω ότι χορεύετε, θα συνεχίσετε όμως να χορεύετε, αλλά σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς. Σκυτάλη, Στικιτάλη παίρνει από τη θέση νούμερο 53. Και πιστέψτε με, δεν προχωράω γρήγορα. Dr. Dre και Keep Their Heads Ringing. Thank God it's Friday. Απλά φοβερό.

Λοιπόν, έχω να πω κάτι άσχετο με την εκπομπή. Πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Έχω διαβάσει εδώ πέρα λοιπόν στο ίντερνετ ότι η Κέιτ Βίνσλετ, πώς τη λένε αυτή είναι, και ο πρίγκιπας Βίλιαμς τα περνάνε δύσκολα στο γάμο τους, λέει. Προβλήματα, προβλήματα. Βγήκε, λέει, ο Βίλιαμ ένα βράδυ να παρτάρει, γύρισε, του κλείσε την πόρτα στο παλάτι η Κέιτ. Δεν μπορούσε να μπει μέσα, λέει. Τι να πω. Εντάξει. Έχω συγκλονιστεί πραγματικά γιατί έχει προβλήματα ο κόσμος. Λέει, πηγαίνουν τώρα σε σύμβουλο γάμου για να λύσουν τα προβλήματα. Η Κέιτ δεν συγχωρεί. Τίποτα, έχει μουλαρώσει. Πάτησε πόδι, τέλος. Αυτό έπρεπε να το μοιραστώ με κάποιον. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα. Αχ, shy guy. Καθόλου shy guy, μάλλον ο Βίλιαμ. Ποιος ξέρει τι έκανε στο πάρτι. Λοιπόν, shy guy, Diana King. Λοιπόν, θέση νούμερο 43, παρακαλώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
6: Μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούργιος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, και μια και πιάσαμε τα στενάχωρα πριν, έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλήθεια, η Courtney Love είχε νεύρα. 1995 λοιπόν η δικιά μας κυρία πρώτα τσακώθηκε με την Kathleen Hanna, ενός συγκροτήματος τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, στη δικιά της συναυλία τσακώθηκε με τους θεατές της. Θα πεις τώρα γιατί ένας καλλιτέχνης τσακώθηκε με τους θεατές της. Και όμως τσακώθηκε, κυρία. Τσακώθηκε, λέει, γιατί δεν τη χειροκρότησαν τόσο όσο ήθελε. Για το λόγο αυτό λοιπόν καταδικάστηκε για ένα χρόνο. Της είπαν να παρακολουθήσει σεμινάρια για να διαχειρίζεται τα νεύρα της. Κάπου πρόσφατα τα άκουσα αυτό το χειρισμό των νεύρων. Λοιπόν, να διαχειρίζεται τα νεύρα της. Δεν τα κατάφερε. Στην επόμενη συναυλία που ξανατσακώθηκε, τη μαζέψανε μέσα. Τι να σας πω. Αν σας στεναχωρεί, παιδιά, και αυτό τα παιδιά στο chat, το λέω, να μοιράσω μια μπριζολίτσα ακόμα, έτσι και να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, είναι καμός και here comes the hot stepper. Hot stepper, θέση 24. Χριστέ μου, φτάσαμε 24.

Λοιπόν, σας έχω όμως και σοβαρά. Πράγματι, για κάποιους απειλήθηκε η ζωή τους το 1995. Λοιπόν, τον Μάρτιο συγκεκριμένα το 1995, Eddie Vedder, τραγουδιστής των Pearl Jam, σώνεται τελευταία στιγμή από ναυαγοσώστη, όταν παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Νέας Ζηλανδίας. Ποιο ξέρει τι θα είχε πει, λέω εγώ τώρα. Λίγο αργότερα, μέσα στο Μάρτιο πάντα, Jimmy Page γλιτώνει επίθεση από μαχαίρι ενός φαν των Led Zeppelin. Μάλιστα, τώρα γιατί πήγε να τον καρφώσει, ποιος ξέρει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάμε σε Michael Jackson, You Are Not Alone, από τη θέση νούμερο 21.

Λοιπόν, Michael Jackson και You Are Not Alone. Και εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία. Λοιπόν, συνήθως γαλλικό τραγούδι στο Billboard Chart μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε ποτέ. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι για το τραγούδι αυτό το τραγουδά η Celine Dion. Μόνο σε αυτήν θα μπορούσε να χαριστεί το αμερικάνικο κοινό που την αγαπά και την λατρεύει. Λοιπόν, δεν θα σας πω τον τίτλο γιατί δεν μπορώ να τον πω, η αλήθεια είναι. Πάμε να το απολαύσουμε και επανερχόμαστε.

Είπαμε, μόνο σε Celine Dion θα μπορούσε να χαριστεί αυτό. Θέση νούμερο 19, όχι 20 ακόμα είμαστε. Desiree και You Gotta Be, αυτό θα μας πούνε, από τη θέση νούμερο 20. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στη θέση νούμερο 1 για το Billboard Chart του 1995.

λοιπόν, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τη φιλενάδα από την Άντα, έχω να σας διαβάσω κάτι ακόμα. Rolling Stones λοιπόν μαζεύουν χρήματα. Λοιπόν, αναγγέλουν ότι η περιοδία τους που ονομάστηκε Voodoo Lounge και έγινε το 1995 και έγινε βάση του πρόσφατου άλμπουμ που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, κατάφεραν να μαζέψουν το ποσό των 313 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, σπάζοντας το δικό τους πάλι πρώτο ρεκόρ των 290 εκατομμυρίων που τους είχε αποφέρει στην αυλία Steel Wheels το 1989. Αν αυτό δεν σας κάνει να σας κοπεί όρεξη, τι να πω ρε παιδιά κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε Nicky Friends και Total Eclipse of the Heart από τη θέση νούμερο 19.

πάρα πολύ ωραία διασκευή, θα έλεγα εγώ, του πολύ γνωστού Total Eclipse of the Heart. Κατάφερε και μπήκε και στο chart. Μπράβο του. Ο επόμενος καλλιτέχνης που ακολουθεί, το πραγματικό του όνομα είναι Orville Richard Bruel. Γεννήθηκε 22 Οκτωβρίου του 1968 στην Τζαμάικα. 18 χρονών ήρθε στο Brooklyn, όχι εδώ κοντά μας, έτσι, πήγε στο Brooklyn. Το 1991 πήρε μέρος στον πόλεμο του Κόλπου για να αποκτήσει την αμερικανική υπηκότητα. Το 2001 έκανε το πιο εμπορικό άλμπουμ της χρονιάς. Το 1995 που μιλάμε εμείς έγινε γνωστός για το Boombastic. Και μιλάμε για ποιον άλλον, τον κύριο Shaggy.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή. 3, 2, 1, action!

0: Only play the hits.
1: Στο Nightwheel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightwheelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε τελευταίο ημίωρο. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Billboard Chart και I Feel Radio μαζί σας μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ με το Billboard Chart της χρονιάς του 1995. 17η θέση, John Bon Jovi και Always. Εκπληκτικό τραγούδι, εκπληκτικό βίντεο κλιπ. Και χαμηλώνουμε αριθμού στη θέση νούμερο 16. Μία θέση πιο πάνω, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. Ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Don Juan de Marco με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp.

Είναι το τραγούδι, είναι η στίχη, είναι η βραχνή αυτή η φωνή του Brian Adams, είναι αυτή η υπέροχη κιθάρα που ακούγεται από κάτω, είναι όλα αυτά μαζί. Have you ever really loved a woman, λοιπόν, μας είπε. Να σας πω ότι Ace of Base το 1995 κατορθώνουν να μπουν στο βιβλίο Guinness. Το The Sign ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γεγονός αυτό που δεν είχε επιτευχθεί ξανά από άλλο συγκρότημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πού είμαστε όμως, αφήσαμε τον Brian Adams θέση νούμερο 16, πηδάμε μερικές θέσεις πιο πάνω και πάμε στη θέση νούμερο 10. This is how we do it.

0: Montel. This Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude.
1: Και προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε. Πού πάμε? Λοιπόν, this is how we do it. Τέσσερις θέσεις πιο πάνω. Φτάσαμε σίγουρα στη θέση νούμερο 6. Δεν μας έχουν μείνει πάρα πολλά τραγούδια μέχρι τις 12 η ώρα. Είναι μόνο 12 λεπτά, που σημαίνει κατά πώς θα υπολογίσω. 2-3 τραγουδάκια. Κάπως έτσι μάλλον. Πάμε σε TLC και Waterfalls. Μάλιστα.

Λοιπόν, TLC και Waterfalls ήταν από θέση νούμερο 6. Θέση νούμερο 2. Ray Martin, Your Loving Arms. Αυτό και αν το έχουμε χορέψει το 1995.

Λοιπόν, ένα υπέροχο τραγούδι, ένα πολύ δυνατό τραγούδι, το οποίο χορεύτηκε νομίζω πάρα πάρα πολύ εκείνες τις χρονιές. Φυσικά και το αξίζει η θέση αυτή. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω και σήμερα. Billboard Chart 1995, ελπίζω να το διασκεδάσετε τόσο πολύ όσο το διασκέδασα κι εγώ. Φοβερές μουσικές επιτυχίες, υπέροχοι καλλιτέχνες περάσανε από τα φτάκια μας. Όχι ακριβώς μέσα, καταλάβατε, οι μουσικές τους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όσους έμειναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Το ξέρω ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη ώρα. Ευχαριστώ τον Απόλλωνα, τον Άρη, την Άντα, τον Γιάννη, τον Κώστα, την Μέρη και την Ελισάβετ, αλλά και όσους είναι μέσω Facebook που μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα, όσους μας ακούνε αλλά δεν μιλάμε από κάπου και έτσι δεν μπορώ να έχω καμία επαφή μαζί τους. Να σας θυμίσω ότι το live πρόγραμμα του iFeel Radio αύριο ξεκινάει 12 η ώρα. Όπως πάντα, coffee break και Άρης Γιώτης. Εσείς φτιάχνετε το καφεδάκι, όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα μαγικά χέρια του Άρη Γιώτη. 2 η ώρα, Στέλιος και Σίσογλου και iFeel Radio Today. Μέχρι τις 4 η ώρα, μικρό διάλειμμα. Και στις 6 η ώρα, Φώτης Κόκκινος, Ραδιουργίες. 8 η ώρα, Πατεντέ και Γιώργος Πέτρου. Και στις 10 η ώρα, ραντεβού με Άννα Νικητοπούλου. ...1995, Billboard Chart νούμερο 1, Coolio και Gangsta's Paradise. Καλό βράδυ από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα. Την επόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα θα είμαι εδώ για σας και για μένα. Φιλάκια πολλά!

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 5.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου, είμαι η Νάτια Χατζηχρήστου και είστε συντονισμένοι στον I Feel Radio, στον καλύτερο σταθμό του σύμπαντος. Και στην εκπομπή Putting Out Fire. Απόψε ταξιδεύουμε μαζί σε μια δίωρη μουσική διαδρομή γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους σε διαφορετικές εποχές. Αλλά και στον απόϊχο της Eurovision θα ακούσουμε κάποια τραγούδια που άφησαν εποχή, αλλά θα σχολιάσουμε και τα φετινά λιγάκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σαν σήμερα το 1980 πέθανε ο Ιαν Κέρτις, μέλλον των Joy Division, συγκεκριμένα αυτοκτονεί διαπαγχωνισμού στο σπίτι των γονιών του στην Αγγλία, σε ηλικία μόλις 23 ετών. Πριν αφαιρέσει τη ζωή του, είχε παρακολουθήσει την ταινία του Βέρνεν Χέρζοκ με τίτλο Στρόζεκ και είχε ακούσει το άλμπουμ του Iggy Pop The Idiot. Δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό, κάποια σχέση με την αυτοκτονία του, αλλά αυτό αναφέρουν οι πηγές μου. Από τα σημαντικότερα post-punk τραγούδια όλων των εποχών, Love With Tears Apart, κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του Curtis και θεωρείται σχεδόν το μουσικό αντίο του συγκροτήματος. Οι στίχοι μιλούν για μια σχέση που διαλύεται από τη σιωπή, τη ρουτίνα και την ψυχική φθορά. Πολλοί βλέπουν μέσα τους τη δύσκολη προσωπική ζωή του Ιαν και τη μάχη του με την κατάθλιψη. Ο τίτλος είναι ηρωνική αναφορά στο Love Will Keep Us Together.

από το Μουντό Μάντσεστερ μεταφερόμαστε στη Νέα Υόρκη του γκλαμ και της παρακμής. Από το άλμπουμ Transformer με παραγωγή του David Bowie, το τραγούδι περιγράφει αληθινά πρόσωπα από τον κύκλο του Andy Warhol, μιλά ανοιχτά για queer κουλτούρα, ναρκωτικά και περιθώριο, πράγματα σχεδόν απαγορευμένα για το ραδιόφωνο στις αρχές των 70s, μιλάμε για τον Lou Reed και το Walk on the Wild Side.

Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Άρη, στη Φανή και στο Μιχάλη που μας ακούει από τη δουλειά του. Και από τη Νέα Υόρκη πάμε σε μια παραλία που υπάρχει μόνο στο μυαλό μας. New Wave ύμνος για όλους όσους ενηρεύονται να φύγουν από τη ρουτίνα. Η Μάρθα Τζόνσον είχε πει ότι το έγραψε ενώ εργαζόταν σε βαρετή δουλειά γραφείου και ονειρευόταν απόδραση. Και ποιος δεν το έχει κάνει αυτό? Μάρθα and the Muffins, Echo Beach 1980.

Να σας πω ότι την προηγούμενη Παρασκευή στο Λυκαβητό έγινε η sold out συναυλία της Patti Smith. Τυχεροί όσοι πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήρια και να ακούσουν το Because the Night πιο μαγικό κάτω από την Αθηναϊκή νύχτα. Το τραγούδι ξεκίνησε από τον demo του Bruce Springsteen. Η Patti Smith πρόσθεσε τους στίχους και το μετέτρεψε σε ύμνο ερωτικής έντασης. Μιλάει για επιθυμία και ανθρώπους που νιώθουν αληθινοί μόνο όταν κλείσουν τα φώτα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Patti Smith, παρότι δεν ήταν εξ ολοκλήρου.

Όντως θα είναι φοβερό να ακούς αυτή τη τραγουδάρα, την Patti Smith, στο Λυκαβητό, μια μαγική νύχτα της Παρασκευής. Και φέτος, ένα από τους μεγαλύτερους pop χαρακτήρες των 80's βρέθηκε ξαφνικά να εκπροσωπεί τον Άγιο Μαρίνο στη Eurovision. Ο Boy George στον Calcio Club συνεργάστηκε με την Sen Hit στο τραγούδι Superstar για την Eurovision, αλλά μας πήγε πίσω στα 80's, αλλά δεν προκλήθηκε τελικά στον τελικό. Εμείς θα ακούσουμε Original 80's όμως. Ο Boy George γράφει για εγωισμό, συναισθηματικά παιχνίδια και ανθρώπους που καταλαβαίνουν πολύ αργά τι έχασαν. Miss Be Blind, 1984. Καλησπέρα και στο Γιώργο μας.

Μένουμε στο 1984, αλλάζουμε όμως λίγο ύφος. Ο τίτλος προέκυψε όταν ο μικρός γιος του Roger Taylor είπε «Radio Kaka» και όχι «Gaga». Καταλαβαίνετε για ποιο τραγούδι μιλάω φυσικά. Το τραγούδι είναι κάτι σαν ερωτική επιστολή στο ραδιόφωνο, αλλά και σχόλιο για το πώς η τηλεόραση άρχισε να το αντικαθιστά. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλο τον κόσμο, γιατί παρόλο που βλέπουμε ίσως πιο πολύ τηλεόραση, υπάρχουν αρκετοί, θα έλεγα, άνθρωποι που ακούνε πάρα πολύ ραδιόφωνο και καλά κάνουν, για το ραδιόφωνο είναι το κάτι άλλο, είναι κάτι μαγικό. Συνεχίζουμε λοιπόν, Radio Gaga από Queen. Καλησπέρα και Στεφανή. Να μεταφέρω και την καλησπέρα της Λίτσας, που για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα δεν μπορεί να μπει στο chat. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο δωμάτιο επικοινωνίας μπαίνετε στο iFeel Radio Chat, δίνετε ένα username, ένα password, κάνετε μια αποθήκευση αν δεν το θυμόσαστε και μπαίνετε και μας μιλάτε από εκεί. Μιλάτε μεταξύ σας, μιλάτε με μένα, επικοινωνούμε με όλους τους τρόπους. iFeel Radio Chat.

Και πάμε στις 18 Μαΐου του 1963. Οι Kingsmen ηχογραφούν το τραγούδι Louie Louie στο Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το FBI έκανε έρευνα για τους άσημους στίχους του τραγουδιού. Το αστείο βέβαια είναι ότι κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής, μάλλον ο τραγουδιστής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από το 1963 τους Kingsmen στο Louie Louie και με αυτό θα κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Σε λίγο πάλι μαζί, εδώ, στο Nightly Radio.

0: Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι συντονισμένοι πάντα στον I Feel Radio. Καλησπέρα και στον Κώστα μας. Πώς η συνάντηση των Duran Duran με τον Robert Palmer δημιούργησε ένα θρυλικό ήχο πριν όλα διαλυθούν από την κοκαίνη και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Το είδωλο ήταν ο Robert Palmer, ευφυής εκλεκτικός, ένας κοσμοπολίτης gentleman. Ο ανερχόμενος ήταν ένας νεαρός ταραχοποιός ονόματι Nigel John Taylor, ο μελλοντικός μπασίστας των Duran Duran. Ο ίδιος λέει, πήγα να τον δω στο Birmingham Odeon, δεν μου έκανε την εντύπωση που μου έκανε ο Brian Ferry ή η Queen, αλλά υπήρχε κάτι σαγηνευτικό επάνω του και στον τρόπο που λειτουργούσε με εκείνο το blue-eyed soul steel που είχε. Ταιριάξαμε λοιπόν στην κουβέντα και ήταν φυσικό να μιλήσουμε για το να κάνουμε κάτι μαζί. Αυτό το κάτι έγινε το άλμπουμ The Power Station του 1985, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα καθοριστικά άλμπουμ των 80's. Το άλμπουμ γέννησε δύο επικά singles, το Some Like It Hot και το Get It On Back Again που ακούμε μόλις τώρα, με εκτός ελέγχου διασκευή της τεράστιας επιτυχίας των T-Rex από το 1971. Και εδώ είναι η ιστορία που γίνεται απρόβλεπτη. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ αναμενόταν μια μεγάλη περιοδία, αλλά τον Ιούλιο του 1985 ο Palmer εγκατέλειψε το συγκρότημα, αποσύρθηκε σε άλλο στούντιο και ηχογράφησε το Riptide, τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, και το βίντεο για το Addicted to Love. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη που είστε τώρα στην παρέα μας και πάμε στο 1957, 18 Μαρτίου.

Καλησπέρα και στη Survivor, καλησπέρα στο Φέδωνα και στο Σοκράτη που μπήκα τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε στη νορβηγική μπάντα από Optima Berserk που διασκευάζει το τραγούδι της Kim Wilde, Cambodia. Η ιστορία μιλά για πιλότο που χάνεται στον πόλεμο και μια γυναίκα που μένει πίσω με τις αναμνήσεις της. Για πάμε.

αλλάζουμε ύφος και πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι secret request από το φίλο μας τον Κώστα. Pharrell Williams, happy, για να είμαστε όλοι happy στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά και προς το τέλος ακόμα πιο happy.

48 λεπτά μετά τις 5 είστε εδώ συντονισμένοι στο I Feel Radio. Και είμαστε όλοι happy. Καλησπέρα και στη Μίρκα. Πάμε να σας πω ότι ο Chris Isaac έρχεται στην Αθήνα το Σάββατο 13 Ιουνίου για συναυλία στο Λυκαβητό στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Σκοτεινή ροκαμπύλη, αισθητική και αίσθηση μοναξιά στο κομμάτι Blue Hotel του 1987. Το Blue Hotel μοιάζει με soundtrack από νυχτερινή ταινία δρόμου. Το ακούμε αμέσως τώρα.

Και τώρα πάμε σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα comeback του David Bowie στα 90s. Το Hello Space Boy εμφανίστηκε αρχικά στο άλμπουμ Outside το 95 σε πιο industrial και σκοτεινή εκδοχή παραγωγή του Brian Eno. Οι παιδιά του Bowie άκουσαν το κομμάτι και πρότειναν στον Bowie να συνεργαστούν δίνοντας μια άλλη διάσταση. Ο Neil Tennant μάλιστα πρόσθεσε νέους στίχους και αναφορά στο Space Oddity, δημιουργώντας μια έμεση σύνδεση με το Major Tom. Οι στίχοι μιλούν για αποξένωση, χάος, τεχνολογία, φήμη και την αίσθηση ότι κάπου χάνεται στο διάστημα, κάποιος χάνεται στο διάστημα μέσα στη σύγχρονη ζωή. Το Do You Like Girls or Boys θεωρήθηκε πολύ τολμηρό για mainstream pop της εποχής και οι Pet Shop Boys πίστευαν αρχικά ότι ο Bowie ίσως απορρίψει τελείως την ιδέα του remix. Αντίθετα, εκείνος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ώστε ξαναμπήκε στο στούντιο για νέα φωνητικά και εμφανίστηκε μαζί τους live στα Brit Awards του 1996. Και βέβαια, όσοι πήγαμε στην αυλία του David Bowie το 1996, είχαμε την τύχη να το ακούσουμε και live αυτή την κομματάρα. Πάμε να την ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το καλό είναι ότι οι Pet Shop Boys θα έρθουν για τέταρτη φορά στην Ελλάδα φέτος. Το κακό είναι ότι την ίδια μέρα θα παίξουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Foreigners. Σάββατο 27 Ιουνίου η πρώτη στην πλατεία Νερού και στο ΆΚΑ η δεύτερη. Και πάμε με Foreigner να κλείσουμε και Double Vision να κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο εκπομπής. Το τραγούδι εμπνεύστηκε από αθλητικό σχολιαστή που περιέγραφε παίκτη μετά από χτύπημα λέγοντας «I'm sing double».

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I Feel Radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.

Εδώ είμαστε και πάλι 5 λεπτά μετά τις 6. I Feel Radio, ένα σταθμός, εννοείται. Cuckoo Dolls, Iris 1998 από την ταινία City of Angel. Οι στίχοι μιλούν για ευαλωτότητα και την ανάγκη να μας αγαπήσουν όπως πραγματικά είμαστε. Καλησπέρα και στον Νίκο μας. Και πάμε λίγο να πούμε για την φετινή Eurovision, στον απόϊχο της Eurovision. Ας πάμε λίγο πιο παλιά, στο 1997 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε κερδίσει η Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Αλλά τώρα θα ακούσουμε ένα αγαπημένο μας, Dima Bilan, Never Let You Go του 2006. Είχε συμμετάσχει με το τραγούδι αυτό λοιπόν ο Dima Bilan στη Eurovision το 2006, αλλά δεν κέρδισε, βγήκε δεύτερος. Νικητές εκείνης χρονιάς ήταν οι Lordi από τη Φιλανδία με το Hard Rock Hallelujah, αλλά ο Dima Bilan κέρδισε τελικά 2 χρόνια μετά με το τραγούδι Believe. Μεταξύ μας, αυτό είναι καλύτερο το Believe.

Όχι, πείτε μου, δεν είναι πολύ καλύτερο από το Believe. Και πάμε τώρα στο 2021, το κομμάτι, το τραγούδι που έφερε ξανά το ροκ στην κορυφή της Eurovision. Μετά τη νίκη του, οι Maneskin έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο. Ο τίτλος σημαίνει περίπου «σκάστε και συμπεριφερθείτε σωστά», αλλά το μήνυμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Αντισυμβατικότητα και άρνηση συμμόρφωσης. Έγινε βέβαια viral και η ψευδής φήμη περί χρήσης ουσιών στο Green Room, που τελικά διαψεύτηκε και δημόσια. Και έτσι ας ακούσουμε λίγο τους Maneskin με το «Ζήτη Εμπουόνι».

Εντάξει, τα έχει μπερδέψει λίγο ο Ντέμιεν, γιατί από τη μια μας λέει σκάστε, από την άλλη μας λέει πάρλα, που σημαίνει μίλα. Αυτά ήταν λοιπόν τα δύο κομμάτια που επέλεξα για να παίξουμε λιγάκι, να θυμηθούμε τις προηγούμενες χρονιές στη Eurovision. Πάμε λοιπόν στη φετινή. Η Αλίσια θεωρούταν από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision του 2020, πριν την ακύρωση λόγω πανδημίας. Η φωνή της είναι έτσι πολύ R&B, θύμισε λίγο gospel και ταυτόχρονα όπερα. Πήρε την 12η θέση με το Prey. Εντάξει, για μένα άξιζε και την πρώτη. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Αλίσια Ζενπλίσκα από την Πολωνία. Prey, 12η θέση. Πιο κάτω από εμάς. Έλεος.

Και περνάμε στην γνωστή μας πασίγνωστη Delta Goodrem, η οποία διαγωνίστηκε με την Αυστραλία, πήρε την τέταρτη θέση βέβαια. Α, να σας πω βέβαια ότι η Γαλλία με τη 17χρονη Μονρό, που ήταν και αυτή φωνάρα, απίστευτη φωνή, πήρε την 10η θέση. Εμείς πήραμε τη 10η θέση, για όσους δεν το ξέρετε. Νομίζω θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων. Ας μην πω την κακία μου. Okay. Delta Goodrem λοιπόν Eclipse στην τέταρτη θέση. Ένα cinematic pop κομμάτι, μια μπαλάντα με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Καλά πήγε.

Εντάξει, pop τραγουδάκι, okay, καλό για Eurovision. Εμένα η μεγάλη μου αγάπη ήταν η Φιλανδία που ήρθε στην έκτη θέση. Η Λίντα Λαμπένιους που έπαιζε live το βιολί φοβερή και ο Πίτα Πάρκονεν. Συνδυασμός ροκ και κλασικού βιολιού με φιλανδική δραματικότητα. Στη δεύτερη θέση να σας πω ότι βρέθηκε το Ισραήλ. Και στην τρίτη θέση η Ρουμανία. Επίσης μου άρεσε και η Ρουμανία πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία.

Αδικημένο λοιπόν και αυτό. Επίσης αδικημένο, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν είδατε την Eurovision, ήταν η Νορβηγία. Εγώ που είχα και ένα στραπολιγμένο πόδι, καθόμουν και την έβλεπα. Τέλος πάντων, η Νορβηγία λοιπόν που ήρθε στην 14η θέση με το Jonas Low, το Ya Ya Ya. Εντάξει, εμένα μου θύμισε λίγο Arctic Monkeys. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ακούστε το να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Όχι, αυτό είναι το νούμερο 1. Είναι η Ντάρα Μπαγκαράγκα.

Και πάμε τώρα στη πρώτη θέση, στην νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Eurovision 2026, είναι η Ντάρα. Με το Bangaranga έγινε γνωστή από το βουλγάρικο X Factor. Η ίδια είπε ότι το Bangaranga σημαίνει μια κατάσταση όπου διαλέγεις την αγάπη αντί για το φόβο και νιώθεις απόλυτα ελεύθερος με τον εαυτό σου. Η λέξη προέρχεται από το Τζαμάικα, από την γλώσσα της Τζαμάικα, Bangarang, που σημαίνει περίπου αναστάτωση, χάος, αλλά χαρούμενη έκρηξη ενέργειας, όχι το χάος που μας φαίνει κάτι άσχημο. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν, αφού βγήκε και πρώτη. Τελευταίο τραγούδι από Eurovision για σήμερα. Πάμε στα δικά μας μετά.

Αυτή ήταν λοιπόν η Ντάρα και το Μπαγκαράγκα. Τρελό χιτάκι για παραλίες, όπως έγραφα και στο chat. Σίγουρα θα γίνει αυτό το κομμάτι. Εμείς όμως τώρα πάμε να ακούσουμε Anastasia, Sick and Tired. Πολύ καλύτερη φωνή.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
2: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι, τελευταίο μισάωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Don't Break Me Down από ELO και πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από πρώην μέλη των Evanescence. Το 2010 ήταν η We Are The Fallen, το Bury Me Alive έβγαλαν αυτό το κομμάτι. Ιδανικό δραματικό φινάλε έτσι, για gothic, rock, ένταση και θεατρικότητα. Όχι φινάλε, δεύτερο κομμάτι.

και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Όταν μαθαίνεις το τι συνέβη στο Terry Hall, ολόκληρη καριέρα του, η ανέκφραστη έκφραση, η κοινική στίχη, ακόμα και οι στιγμές καθαρής ομορφιάς όπως το Forever G, αρχίζει να φαίνεται πολύ διαφορετική. Στα 12 του τον απήγαγαν ενώ βρισκόταν σε σχολική εκδρομή στη Γαλλία. Κρατήθηκε για 4 μέρες και όπως το περιέγραψε αργότερα, δόθηκε σε διάφορους ανθρώπους που τον κακοποίησαν σεξουαλικά. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του μικρό παιδί, η έλλειψη υποστήριξης ήταν σχεδόν εξίσου τραυματική. Στις αρχές δεκαετίας του 70 οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να χειριστούν τέτοια πράγματα. Απλώς του έδωσαν value και του είπαν να συνεχίσει να υπάρχει. Με το συγκρότημά του Specials πήρε όλο αυτόν τον εσωτερικό θυμό και τον διοχέτευσε σε μερικές από τις πιο σημαντικές και κοινωνικά ευαίσθητες μουσικές που γράφτηκαν στη Βρετανική ιστορία. Βρίσκοντας λοιπόν την εσωτερική του γαλήνη, παρά το δύσκολο τέλος με την ασθένειά του που πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 2022 στα 63 του, ο Τέρι βρήκε πολλά χρόνια σταθερότητας, ευτυχισμένα παντρεμένος με τη δεύτερη γυναίκα του, τη Λίντι, αφοσιωμένος πατέρας και είχε επανενωθεί με του Special περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Στο Forever J που το έγραψε για την πρώτη γυναίκα, την Janet Hall, όταν τραγουδάει για τη σωτηρία του, δεν ήταν απλώς μια ρομαντική υπερβολή. Για κάποιον με το δικό του ιστορικό, το να βρει ένα άτομο που θα μπορούσε πραγματικά να εμπιστευτεί ήταν μνημειώδες επίτευγμα. Πάμε να τον ακούσουμε.

Και από τον Terry Hall πάμε στον Dan Wilson με το Breathless. Νομίζω ότι αυτό το έχει τραγουδήσει και εκείνος, πώς τον λένε, πώς τον λένε, Κωνσταντίνε, ο Πανταζής, ο Χριστός και πάλι.

όλα αυτά χάρηκα που τσάντισα και συνεχίσα τον ψηλό με αυτό το κομμάτι που θυμήθηκε τα λεπά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα έτσι ρομαντικό τραγούδι. Έλα, θα σου φτιάξω τη διάθεση τώρα, σταμάτα. Αφιερωμένο στην αγάπη και στις μικρές συγγνώμες που χρειάζονται μέσα σε μια σχέση. Ο Μπόνο το έγραψε για τη σύζυγό του επειδή έχασε, μάλλον ξέχασε τα γενέθλιά της και δεν την είδε κιόλας εκείνη τη μέρα. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται και η σύζυγός του μαζί με φίλους του συγκροτήματος. Από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια των U2, μιλάμε για το Sweetest Thing του 1998.

Και από τους YouTube και το Sweetest Thing πάμε στο 1987, στη Jennifer Rush, I Come Undone, δραματικό, παθιασμένο και γεμάτο συναισθηματική κατάρρευση.

Και κάπου εδώ ήρθε το τέλος της απόψινής μουσικής μας διαδρομής. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου, στην εκπομπή Putting Out Fire και στο δικό μας αγαπημένο σταθμό iFeel Radio. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική και να κρατάτε πάντα χώρο για ένα ακόμα τραγούδι στη ζωή σας. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη και τους Rainbow, I Surrender. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε and enjoy responsibly.

φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μουσικό διαστρικό ταξίδι του The Moon Back. Μουσική επιμελητία και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Δοβιθάκης. Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, κλείστε τα τραπεζάκια μπροστά σας και ετοιμαστείτε για απογείωση. Στα ηχεία μας συντροφιά, του τσέλος, Hysteria.

όπως και στις περισσότερες πτήσεις μας, θα γίνεται ένα μπρος πίσω σε εποχές και δεκαετίες. Η σκοτεινή της πλευρά της Σελήνης μας επιφυλάσσει ένταση και ταχύτητα και μια αναλόγου περιεχομένου, αναλόγως περιεχομένου, προσγείωση. Για τις προηγούμενες 2 ώρες σύντροφια μας κράτησε η Νάντια Χατζηχρήστου με το Putting Out Fire. Chuck Berry βοηθάει τώρα στον τελικό μας έλεγχο με το You Never Can Tell.

Συνεχίζουμε στις ίδιες περίπου εποχές. RJ and the Hound Dogs, Give Me One Reason. Το ρολόι με τους κόκκινους αριθμούς απέναντί μου λέει 17-18 Μαΐου 2026. Ημέρα Δευτέρα. Καλά, θα το γνωρίζατε. Και προτίθεμαι ελαιοφιλίας με τον αγαπημένο μου Νίκο Στρατηγό, που φυσικά τον απολαμβάνεται κάθε Πέμπτη 7 με 9, να μπω σε φίλαθλο πνεύμα και να πω συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ επίσημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και αυτό, Νίκο μου, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να ακούσεις από μένα.

Πάμε και λίγο χορευτικά, πάμε λίγο κουνιστά. Και μην φοβάστε, το αστρόπλο αντέχει. Delaney and Bonnie, where there is a will, there is a way. Τραγούδι του 1969, το οποίο αργότερα στην περιοδία του συγκροτήματος του 1970 συμμετείχε και ο Eric Clapton.

Δεν νομίζω τώρα να χρειάζεστε συστάσεις. Αλλά έστω και για αυτόν τον έναν που δεν το γνωρίζει. Queen, We Will Rock You.

και οι χωρίς ρυθμούς rock and roll συνεχίζονται. Great White, Call It Rock and Roll. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πανταχού παρόν Άρη, αφενός γιατί με το σχόλιο του στο post της εκπομπής έλειωσα, αφετέρου γιατί δεν έχει βάλει ακόμα κάμερα με live feed μες στο στούντιο. Γλιτώσαμε πολλά.

έτσι λίγο να ηρεμήσω τα πνεύματα από τον πολυχώρο βεβαίως. Bonfire. Who's fooling who? Μπορείτε κάλλιστα να κατεβάσετε το app σε Play Store και στο App Store και φυσικά να μπείτε και στο chat του σταθμού

Και λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, απολαμβάνουμε Genesis στο Lily White Lilith. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Δεν φεύγει κανείς. Τα λέμε σε λίγο. Από το αχανές διάστημα.

0: στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I

0: music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

επιστρέψαμε. Μπροστά μας ο φωτεινός δίσκος της Σελήνης, αριστερά μας ο ζωοδότης ήλιος και στα ηχεία μας ένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα, Deepest Mode, στο Policy of Truth.

Και περάσαμε σε λίγο μεταγενέστερες εποχές. Στον ανυπέρβλητο Gary Moore και το Still Got the Blues.

Για την συνέχεια ακούμε ένα από τα μικρά διαμαντάκια που βρίσκω κατά το ψαχτήρι μου στο YouTube ή που έχω καλούς φίλους και τα αρτάρουν στα social media, οπότε τα κλέβω από εκεί. Blue.

Αυτό που έμαθα για το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά με συγκλώνησε. Ο Kurt Cobain έγραψε αυτό το τραγούδι από μια αληθινή ιστορία βιασμού μιας 14χρονης το 1987. Τα λόγια είναι η πράξη αυτή από την πλευρά του βιαστή. Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει την απέσια αυτή πράξη. Δυστυχώς κάποια χρόνια αργότερα έμαθε ότι τρεις άντρες επιδόθηκαν στην αποτρόπη αυτή πράξη έχοντας το τραγούδι αυτό στο background. Το πώς το σχολίασε δεν μεταδίδεται στον αέρα.

ένα τέτοιο τραγούδι φυσικά δεν θα μπορούσε να σταθεί στην σημερινή εποχή για όλα αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Αλλάζουμε κλίμα. Jethro Tull, We Used to Know.

Και λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και την αγαπημένη σε όλους σας σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Incubus, succubus, leveler. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε όλοι εδώ. Επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος, iFeel Radio. Βρίσκεστε στο αστρόπλιο της εκπομπής του The Moon and Back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης. Στα ηχεία μας Dead Can Dance, Opium

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους στο chat του σταθμού. Την καλησπέρα στον πάνω μας. Καλησπέρα στον Δέσποτα Άρη. Καλησπέρα μου στο εργαζόμενο νιάτο που καθαρίζει το στούντιο από τα πεσμένα κεφάλια, Δημήτρη. Καλησπέρα στην Έλενα. Good evening, Heidi from Athens. Sunny and warm Athens, at last. Τι καλησπέρα στο Νίκο Στρατηγό, as known as άνθρωπο 19 μου. Είπαμε τον απολαμβάνουμε κάθε Πέμπτη 7 με 9, χορευτικά πάντα. Καλησπέρα και στον αδερφό Φέδωνα, τον απρόσκλητο επισκέπτη, κάθε Τρίτη 9 με 11, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.

Όπως καταλάβατε πολύ καλά, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε στροφές. Άρη Herman Mitchum, Alice in Chains, Down in a Hole.

Ανεβάζουμε σιγά σιγά τα decibel. Σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης είναι αυτή. Το αντέχει. Motley Crue, Dr. Feelgood.

Είδατε σήμερα, σέβομαι αρκετά την εργάσιμη μέρα και που ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα. Δεν σας φορτσάρω ιδιαίτερως στο τρίτο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Civil Twilight, Letters from the Sky.

Επίσης, ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, Foo Fighters. Λίγο πριν το τέλος και του τρίτου μισάωρου αυτού του υπέροχου ταξιδιού μας στη φάση μας πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. These days, λοιπόν, καλή μας απόλαυση.

έτσι για να τη σπάσω και λίγο στους φίλους χειμωνάκηδες. Πάμε ένα παλιό τραγούδι του κυρίου Alice Cooper. Cold Ethel. Θα σας χρειαστεί τους επόμενους μήνες. Φελάκια.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την περιστροφή μας γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, Evanescence, Everybody's Fool. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε για να οργανώσουμε την όχι τόσο ομαλή προσγείωση.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον νόμο του έναν γήπα. Λέει στον μπάρμαν: μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα για το γήπα, ένα δικό σου και κέρα σε όλο το μαγαζί. Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι τρεις ομορφότερες γυναίκες. Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις γκόμενες και φεύγει. Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο τύπος με το γήπα στον νόμο περνάει, κερνάει όλο το μαγαζί του, την πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες, τις παίρνει και φεύγοντας αφήνει και 100 ευρώ μπουρμπουάρ. Μετά από μία εβδομάδα και αφού γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο μπάρμαν το ρωτάει: συγγνώμη κυρία, αλλά με έχει φάει περιέργεια. Κάθε βράδυ έρχεσαι, σκορπάς τόσα χρήματα, σου την πέφτουν οι ομορφότερες γυναίκες και έρχεσαι και αυτόν το γήπα στον νόμο. Κοίταξε τάκι, του λέει ο τύπος. Πριν από λίγο καιρό, εκεί που περπατούσα, βρήκα στο δρόμο ένα λιχνάρι. Μόλις το έτριψα, βγήκε ένα τζίνι και μου είπε ότι θα μου πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες. Το πρώτο που του ζήτησα ήταν μην αδειάσουν ποτέ οι τσέπες μου από χλεφτά. Το δεύτερο ήταν να μου την πέφτουν πάντα οι ωραιότερες γυναίκες. Και το τρίτο, το ρωτάει ο μπάρμαν, το τρίτο που του ζήτησα ήταν να μου δώσει ένα μεγάλο πουλί.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Music.
1: I Feel Radio.

Και επιστρέψαμε. Δέστε σφιχτά τις ζώνες σας. Θα έχουμε λίγες αναταράξεις. Bloom, Fatal Trust. Ξεκινήσαμε την επιστροφή προς τον τρίτο βράχο από τον ήλιο.

Μηχανικά κεφάλια για τη συνέχεια. Ή αλλιώς Motorhead. Love Me.

Το προηγούμενο κομμάτι ήταν Halloween, The Departed, Sun is Going Down. Sun is Going Down βέβαια μόνο για αυτούς που βρίσκονται στον τρίτο βράχο από τον ήλιο. Για μας είναι ακόμα δεξιά μας. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, γιατί ναι, η ώρα δυστυχώς περνάει. Ιουδαίος παπάς, Hellrider. Μίτσο, ετοιμάσου.

Οι ρόδες έχουν κατέβει. Ετοιμαζόμαστε για μια πολύ όμορφη προσγείωση. Και ακούμε ένα εξαιρετικό goth συγκρότημα. Secret Discovery. Τους ακούμε στο Cage of Desire. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος Στρατηγός, να τους ακούτε αυτούς του Sci-Fi Radio. Ξέρουν καλύτερα.

to the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Ακού, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας, πάνω και πρώτα απ' όλα. Γιατί κανένας άλλος δεν θα το κάνει καλύτερα. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.

0: Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του

Λοιπόν, κάπως έτσι, πολύ πολύ δυνατά, ξεκινάμε το απόψινό μας Rock on Demand. Μία πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζουμε να είστε πολύ πολύ καλά. Βάσκε Καραγιαννοπούλου για τις επόμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο του iFeel μας και φυσικά είστε στο www.ifeelradio.gr. Μπαίνετε στο chat για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. chat.ifeelradio.gr. Facebook, Instagram, φυσικά αμέσως είμαστε φίλοι και από εκεί τα λέμε διαδικτυακά. Και απόψε πάμε με ιδιαίτερη αναφορά, φυσικά σε εκείνη την εποχή, 70's, 80's rock, με ιδιαίτερη αναφορά στους The Who απόψε. Ωστόσο ξεκινάμε με τους ανυπέρβλητους Led Zeppelin και στο Kashmir.

Κάπως πραγματικά εκείνα τα χρόνια γεννήθηκαν τα μεγαλύτερα διαμάντια στη μουσική, στη ροκ. Οπότε έρχονται και οι αντίστοιχοι τεράστιοι γίγαντες της ροκ μουσικής, πέρα από τους The Who, πέρα από τους Led Zeppelin που ακούμε, έρχονται στη συνέχεια Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Queen, The Clash, Rolling Stones, Kinks, David Bowie επίσης έχουμε, The Doors και πολύ πολύ ακόμα για 2 ώρες σχεδόν μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 11. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στον Κωνσταντίνο μας Ροβιθάκη που τις προηγούμενες 2 ώρες μας κράτησε πολύ ζεστή συντροφιά εδώ και ζέστανε και την καρέκλα εδώ επίσης, κλασικά εικονογραφημένα και αγαπημένα.

Και μπαίνουμε επίσημα στους The Who. Για απόψε έρχονται 5 κομματάρες από τους Who, να θυμηθούμε και να χτυπηθούμε όλοι μαζί. Και πρέπει να θυμηθούμε έτσι λίγο την ιστορία τους, πριν μπούμε για τα καλά στο κλίμα των The Who απόψε. Άγγλοι, φυσικά, που σχηματίστηκαν το 1964. Νότεν Ντάλτρι στα φωνητικά, Πιτ Τάουνσεντ στην κιθάρα, Τζον Εντουίσλ στο μπάσο και Κιθ Μουν φυσικά στα drums. Έγιναν γνωστοί οι The Who για τις πολύ δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι οποίες πολύ συχνά περιλάμβαναν κυριολεκτικά καταστροφή. Οργανών τα σπαγάν και κυριολεκτικά και μεταφορικά πάνω στη σκηνή, ξέρετε, κιθάρες και τέτοια. Οι The Who λοιπόν έχουν πουλήσει περίπου 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχουν μπει στα 27 κορυφαία singles top 40, έτσι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τα άλμπουμ τους να φτάνουν το top 10, 18 χρυσά άλμπουμ, με πλατινένια, πολυπλατινένια βραβεία, όλα αυτά τα κατάφεραν και τα κέρδισαν ξεκάθαρα με την αξία τους. Και φυσικά έγιναν διάσημοι στο Ηνωμένο Βασίλειο με μία σειρά από επιτυχίες που έφτασαν στο top 10, ενισχύοντας εν μέρη την παρουσία τους και σε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τότε, ξεκινώντας λοιπόν τον Γενάρη του 65 με το I Can't Explain. Ακολουθούν τα albums My Generation, A Quick One, The Who, Sell Out, με τα δύο πρώτα να φτάνουν στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για πρώτη φορά φτάνουν στο top 40 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 67 με το Happy Jack, και φτάνουν και στο top 10 αργότερα με το I Can See For Miles. Η φήμη τους μεγαλώνει φυσικά με αξιομνημόνευτες εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως και στο Woodstock αλλά και στο Monterey Pop. Το 1969 κυκλοφορούν το Tommy. Ήταν το πρώτο σε μια σειρά άλμπουμ που έφτασαν στο top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε φυσικά τα Live at Leeds το 1970, Who's Next το 1971, Quadrophenia το 1973, The Who by Numbers το 1975, Who Are You το 1978 και το 1979 φτάνουμε στην κυκλοφορία του The Kids Are All Right. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη ροκ, ο Keith Moon πεθαίνει σε ηλικία 32 ετών το 1978, με τον οποίο το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει δύο studio album, Face Dances το 81, που μπήκε στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και το It's Hard το 1982. Ήταν ακόμα ο drummer Kenny Jones στο συγκρότημα πριν διαλυθεί το 1983. Υπανιδρύθηκαν σε εκδηλώσεις όπως το Live Aid και για περιοδίες επανένωσης, όπως η περιοδία που πραγματοποίησαν για την 25η επέτειό του το 1989. Επίσης, το 1996 και 97 ακολουθούν και περιοδίες για το Quadrophenia. Λοιπόν, φτάνουμε στο 2000. Στα τρία εναπομείναντα αρχικά μέλη συζήτησαν την ηχογράφηση ενός άλμπου με νέο υλικό, αλλά τα σχέδιά τους σταμάτησαν προσωρινά μετά το θάνατο του Εντουίσλ σε ηλικία 57 ετών το 2002. Τάουνσεν λοιπόν και Ντάλτρι συνεχίζουν να εμφανίζονται ως The Who και το 2006 κυκλοφόρησαν το στούντιο άλμπουμ τους Endless Wire, το οποίο έφτασε στο top 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή μεσολάβησαν 23 ολόκληρα χρόνια. Το 1990 καταφέρνουν και μπαίνουν επίσημα στο Rock and Roll Hall of Fame. Και η παρουσία της εκεί τους περιγράφει ως κύριους διεκδικητές στο μυαλό πολλών για τον τίτλο του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος στον κόσμο. Το
Τότε το περιοδικό Time γράφει το 1979 μάλλον ότι κανένα άλλο συγκρότημα δεν έχει προωθήσει ποτέ τη ροκ τόσο μακριά, ούτε έχει ζητήσει τόσα πολλά από αυτήν. Ενώ το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι μαζί με τους Beatles και τους Rolling Stones, οι Who συμπληρώνουν την ιερή τριάδα της βρετανικής ροκ. Επίσης, το 1988 κερδίζουν το βραβείο και τη συνολική προσφορά στην ροκ μουσική και το 2001 κερδίζουν ένα βραβείο Grammy. Αρχικά να πούμε ότι το 64 που δημιουργήθηκαν δεν ονομάζονταν από την αρχή The Who. Το αρχικό τους όνομα ήταν The High Numbers. Τότε ακόμα τραγουδιστής ήταν ο Roger Daltrey, ο κιθαρίστας Pete Townshend και ο μπασίστας John Entwistle. Και ο drummer φυσικά Doug Sandom. Λοιπόν, κυκλοφορούν τότε έναν επιτυχές single με τίτλο Zoot Suit. Την ίδια χρονιά, λίγο πιο μετά. Και την ίδια χρονιά το συγκρότημα αλλάζει το όνομά του τότε και ονομάζεται The Who.

Λοιπόν, εμείς ως χαλή ακούμε αυτή τη στιγμή Won't Get Fooled Again. Φύγαμε να τα ακούσουμε και κανονικά από τους The Who και θα επανέλθουμε σε λιγάκι και με την ιστορία τους, αλλά και με το κάθε τραγούδι που θα ακούσουμε από εκείνους. Προς το παρόν, δυναμώστε τις εντάσεις στα ραδιόφωνά σας, τις δυναμώνω και εγώ εδώ πέρα όσο γίνεται, χαμούλης απόψε, και πάμε να περάσουμε μια υπέροχη και απόψε βραδιά στον Άιφιλ μας. Καλή διασκέδαση σε όλους μας, καλή μας ακρόαση, επανέρχομαι σε πολύ πολύ λιγάκι.

Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο, να πούμε ότι το Won't Get Fooled Again από τους The Who αρχικά είχε κυκλοφορήσει ως single. Συμπεριλήφθηκε όμως το 1971 στο άλμπουμ τους Who's Next, το οποίο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.

γραμμένο φυσικά από τον Pete Townshend. Λοιπόν, εμείς για τη συνέχεια περνάμε σε Deep Purple και Burn. Περνάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε μόλις τελειώσουν τα πρώτα διαφημιστικά διαλύματα εδώ στον iFilm μας.

0: Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Απόλαυση.

0: All music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Και πήγαμε εσύ στο δεύτερο ημίωρο εδώ στον I Feel μας και στο Rock On Demand με Pearl Jam. Κάνουμε αυτό το ξεκίνημα και Jeremy, και αμέσως μετά έρχονται οι The Who στο My Generation.

Και πάμε σε ένα από τα πιο καθοριστικά τραγούδια, τόσο για τους ίδιους τους The Who, όσο και γενικά για την ιστορία της rock. My Generation κατευθύνει από το 1965 και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους που έσπασε τα ρεκόρ.

Λοιπόν, τραγούδι γραμμένο από τον Πιτ Τάουνσεντ. Γραμμένο πού τώρα, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα καλύτερα τραγούδια γράφονται κάπου από το πουθενά, ρε παιδί μου. Το τραγούδι αυτό το έγραψε σε ένα ταξίδι με το τρένο. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό το ηχογράφησαν δύο φορές. Κρατήσανε την δεύτερη εκδοχή του τραγουδιού με έναν Ρόζεν Ντάλτρι, ο οποίος τραγουδάει φυσικά τα κυρία φωνητικά, αλλά τραβλίζει. Αυτό το τραβλίσμα λοιπόν, που ήταν πολύ ασυνήθιστο, ήταν η ιδέα του μάνατζερ τους, το οποίο άρεσε, η οποία μάλλον άρεσε, και την κράτησαν ως επίσημη εκδοχή του τραγουδιού.

Ένα ύμνο πραγματικά. Εδώ φυσικά υπάρχει και τάκα. Ελπίζω να πεθάνω πριν γεράσω. Έτσι αυτό ο στίχο υπάρχει. Και το τραγούδι έφτασε το νούμερο 2 στα βρετανικά charts. Στο μεταξύ, όλη αυτή η ενέργεια του τραγουδιού, όλη αυτή η δυναμική του επηρέασε γενικώς τη δεκαετία των 60's και γενικώς και την punk μουσική, αλλά κλασικά και την rock. Ποιος να το έλεγε τότε για τους Who. Λοιπόν, μουσική συνέχεια με ένα 7 λεπτό άσμα. Pink Floyd, Time, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το ακούμε δυνατά και επανέρχομαι σε λιγάκι.

Λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 10, έρχεται. Τι να πω τώρα για αυτό το κομμάτι. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το κομμάτι το τόσο διαχρονικό από Black Sabbath, War Pigs.

1970 και Paranoid, ένα κομμάτι το οποίο, γράφοντας το φυσικά, θέλει να και να δώσουν και το όνομά του στον δίσκο του. Άλλη δισκογραφική του τότε το απέρριψε σαν ιδέα.

Εμπνευσμένο από τον πόλεμο του Βιετνάμ και έχοντας και επιρροή από το τραγούδι του Bob Dylan With God on Our Side, ήτανε μια επιρροή αυτή για τους Black Sabbath και για τη δημιουργία του Warpix. Ένα τραγούδι ήταν γραφτό να είναι διαχρονικό, δυστυχώς, και μέχρι και σήμερα, αν σκεφτεί κανείς τους στίχους, δυστυχώς είναι ένα κομμάτι που πάντα θα αγγίζει.

Και κάπως έτσι, λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 10, κλείνουμε την πρώτη ώρα στο Rock on Demand μετά από το αντιπολεμικό τραγούδι των Black Sabbath με το υπέροχο τραγούδι από το Queen, Somebody to Love.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I Feel Radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.

Και κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο iFeel μας και στο Long On Demand. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας και φυσικά είστε που αλλού στο www.ifeelradio.gr. Jimi Hendrix, Voodoo Child φυσικά για την έναρξη της δεύτερης ώρας μας εδώ στο σταθμό μας chat.ifeelradio.gr. Μπαίνετε για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα και φυσικά εξακολουθούμε και μιλάμε στα social, Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι τα λέμε φυσικά και από εκεί διαδικτυακά. '60s, '70s, '80s, rock μουσική για απόψε με ιδιαίτερη αναφορά στους The Who. Έρχονται σε λιγάκι πάλι οι The Who. Για την ώρα απολαμβάνουμε αυτόν τον ύμνο της rock και επιστρέφω.

Λοιπόν, εμείς περάσαμε σε Beach Boys, God Only Knows, 1966, ένα ερωτικό κομμάτι από τους Beach Boys, ένα κομμάτι που θεωρείται από τα πιο γνωστά τους, από τα πιο αναγνωρίσιμα τους, όμως όταν πρώτο κυκλοφόρησε πέρασε απαρατήρητο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ένας βασικός φόβος τότε για την αναμετάδοση του κομματιού από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ήτανε η λέξη God που περιέχει.

Το 1966 λοιπόν πράγματι δεν τα πήγε καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, όμως χρόνια αργότερα κατάφερε και μπήκε στην δεύτερη θέση στο αμερικανικό Billboard.

παρόλα αυτά, σαν παραγωγή, έτσι, του, σαν διασκευή μάλλον, ήταν αρκετά πρωτοποριακή για εκείνη την εποχή. Πολλά μουσικά όργανα, υπήρχε γαλλικό κόρνο, πώς το λένε, τσέμπαλο, καμπάνες, έλκυθρου, σύνθετες φωνητικές αρμονίες, γενικώς όλα αυτά συνέβαλαν στην φήμη του τραγουδιού, έστω και αν αυτό έγινε χρόνια αργότερα, έτσι, να πάρει το αίμα του πίσω. Λοιπόν, έχει μπει ανυπέρβλητος Eric Clapton, Layla, και επανέρχομαι.

1979, London Calling, ένα τραγούδι το οποίο έτσι στοχάζεται και οι στίχοι το αφορούν κυρίως, ξέρεις, προσωπικές συζητήσεις που κάνεις πολλές φορές με τον εαυτό σου, τύπου είμαι σε μια δουλειά που δεν μ' αρέσει, είναι αδιέξοδο για μένα, τι πρέπει να κάνω, έχω προβλήματα με τους ανωτέρους μου, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Γενικά ζητήματα που απασχολούν, απασχολούσαν, απασχολούν και θα απασχολούν γενικότερα.

Λοιπόν, το Clamp Down είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μέχρι να καταλήξουν επίσημα στο τίτλο τους, δοκίμασαν πολλούς άλλους τίτλους μέχρι να καταλήξουν σε αυτόν, και ένας από τους εκείνους τίτλους, τέλος πάντων, που ήταν ο πιο πιθανός για να τον επιλέξουν ήταν το Working and Awaiting. Το τραγούδι το παίξανε για πρώτη φορά ζωντανά στην Μινεάπολη το 79, το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα του 79, και το τραγούδι από τότε παρέμεινε αναπόσπαστο μέρος του σετ τους μέχρι και τη διάλυσή τους το 1985.

φυσικά ακόμα ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό μέχρι και σήμερα. Εντάξει, εννοείται γνωστή η κλάση εναντίον του ρατσισμού, του φασισμού. Γενικά όλων εκείνων των κακών συνθήκων που υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για πάντα. Και ενάντια σε όλο το κατεστημένο γενικότερα.

Λοιπόν, εμείς λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε, κλείνουμε αυτό το ημίωρο με τους The Who. Μπάμπα Όρι λέει. Ακόμα ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πρώτα ως single και έπειτα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Who's Next το 1971, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία.

Λοιπόν, το πρώτο μέρος του τραγουδιού είναι Μπάμπα. Ο Μπάμπα λοιπόν ήταν ο Μέχερ Μπάμπα, ήταν ο πνευματικός γκουρού του Πιτ Τάουνσεντ, ο οποίος το συνέδεσε το κομμάτι. Το δεύτερο μέρος είναι εμπνευσμένο από τον Τέρι Ρίλεϊ, έναν μινιμαλιστικό συνθέτη που θαύμαζε ο Τάουνσεντ. Άλλωστε πολλά από τα riffs και τα ηχητικά εφέ στο Who's Next ήταν αποτέλεσμα της επιρροής του Ρίλεϊ. Έτσι λοιπόν ο Τάουνσεντ το έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι ως το όραμα του για το τι θα συνέβαινε αν το πνεύμα του Μέχερ Μπάμπα τροφοδοτούνταν σε έναν υπολογιστή και μετατρεπόταν σε μουσική. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα ήταν ο Μπάμπα στο στυλ του Τέρι Ρίλεϊ ή αλλιώς Μπάμπα ο Ρίλεϊ.

Επίσης να πούμε ότι αυτή η εντυπωσιακή εισαγωγή του κομματιού, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, εντυπωσιακή χαρακτηριστική, δεν ξέρω, πάντως σίγουρα σου μένει στο μυαλό, δεν παίχτηκε ζωντανά ποτέ με το χέρι, νότα προς νότα δηλαδή. Αυτό στην ουσία προερχόταν από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο οργάνου που δημιουργήθηκε μέσω τεχνικών, με τις οποίες πειραματίστηκε ο Τάουνσεντ τις αρχές της δεκαετίας του 70.

0: Λοιπόν, κλείνουμε. Περνάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Με φύγει κανείς, γιατί έρχεται μισή ώρα ακόμα με full rock μουσική και φυσικά The Who.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Τι να πει κανείς για αυτό το κομμάτι, ε? Εντάξει, νομίζω για το σβήσιμο εδώ στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα είναι ό,τι καλύτερο. Hey Jude λοιπόν, τραγούδι φυσικά από τους Beatles, κυκλοφόρησε το 1968 ως single εκτός

Λοιπόν, και ένα ωραίο έτσι info είναι ότι ο Paul McCartney έγραψε αυτό το τραγούδι αρχικά ως Hey Jules. Ένα τραγούδι που είχε σκοπό να παρηγορήσει τον τότε 5χρονο γιο του John Lennon, Julian, καθώς

Λοιπόν, μόνο αυτό το outro, το να-να-να-να-να, ο μόνο αυτό διαρκεί γύρω στα 4 λεπτά. Ένα επίσης στοιχείο που έκανε ακόμα πιο πετυχημένο το συγκεκριμένο κομμάτι, εντάξει βέβαια όλη η σύνθεσή του είναι μοναδική. Ένα τραγούδι που κατάφερε να κερδίσει μέχρι και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς όλο, όπως είναι, έτσι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Παρόλο που οι ραδιοφωνικοί σταθμοί προφανώς και επιλέγουν τα μικρής διάρκειας κομμάτια, παρόλα αυτά όταν κατάλαβαν τι, πόσο χαμό έκανε και πόσο αρέσει στους ακροατές, το έπαιζαν όλο, 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

πάλι επίσης να ξέρετε ότι για την ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετείχε ορχήστρα 36 ατόμων. Ακόμα ένα στοιχείο που το κάνει τόσο εμβληματικό κομμάτι.

Πραγματικά δεν σε ξεσηκώνει έτσι λίγο να το τραγουδήσεις, έτσι όλοι μας να γίνουμε μια παρέα και να το τραγουδήσουμε μέχρι το τέλος? Να, ένας λόγος ακόμα που έγινε ακόμα πιο αγαπητό κομμάτι, γιατί ακούγεται πέρα από το ότι έχει εμφανιστεί και σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες, σε παραστάσεις, είναι ύμνος σήμα κατατεθέν και σε συναυλίες και σε αθλητικές εκδηλώσεις, επειδή ακριβώς για αυτό το λόγο το κοινό λατρεύει να το τραγουδάει μαζί μέχρι το τέλος.

Εγώ το τραγουδάω εδώ, να ξέρετε. Είναι το top αγαπημένο μου τραγούδι των The Who. Ακόμα ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στην αλμπουμάρα τους Who's Next 1971, Behind Blue Eyes.

Γραμμένο για άλλη μια φορά εννοείται από τον Pete Townshend, ένα τραγούδι που αρχικά το προόριζε για μεγαλύτερο έργο ροκ όπερας με τίτλο Lifehouse, το οποίο όμως τελικά σαν όνειρο, σαν ιδέα εγκαταλείφθηκε. Και ένα τραγούδι που επίσης είναι έτσι δημιουργημένο και βγαλμένο από προσωπική εμπειρία και προσωπικά έτσι συναισθήματα και μοναξιάς και γενικώς από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που είναι μόνος εναντίον όλων και κανείς δεν ξέρει φυσικά πως είναι αυτό που λένε, πως είναι να είσαι ο κακός και ο λυπημένος, κάπως έτσι. Πίσω λοιπόν από αυτά τα μελαγχολικά μάτια. Και κάπως έτσι κλείνουμε το απόψινό μας Rock on Demand, τελευταίο τραγούδι για απόψε, πάλι με τους The Who. Και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα σας και απόψε και αυτό το βράδυ Δευτέρας εδώ στο iFeel μας και στο Rock on Demand.

Pinball Wizard, λοιπόν, για το κλείσιμο του Rock on Demand μας για τις προηγούμενες δύο ώρες. Βάσκια Καραγιανοπούλου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και με όλους εσάς που τα λέγαμε στο chat μας και με εσάς που τα λέγαμε διαδικτυακά Facebook και Instagram. Ελπίζω να έχετε ένα ήρεμο και όμορφο υπόλοιπο βράδυ Δευτέρας. Μία πολύ όμορφη εβδομάδα όπως την επιθυμείτε και ας έρθει και καμιά αναποδιά να είστε σε θέση να την αντιμετωπίσετε, γιατί αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε την επόμενη Δευτέρα κλασικά στις 9 με ροκ διάθεση. Λίγο πιο rock and roll κατάσταση θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και λίγο έτσι πιο pop rock, καθώς από τις 10 και μετά θα έχουμε στην παρέα μας μια υπέροχη μπάντα, Black Tabasco, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα ακούσουμε μέρος αυτού εδώ στο Nightville μας, οπότε θα είστε εδώ από τις 9 και στις 10 αναλαμβάνουμε με Black Tabasco. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα, σας φιλώ όλους και σας αγκαλιάζω. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio. This is Radio Freedom.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

My Feel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντομήσου εδώ.

MyFill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. MyFillRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι μία.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4. Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.